0: Πολύτιε.
1: Πολύτιε. Πολύτιε να κάπρισο.
2: Καρνα έγκρα τι εσέν. Τι μη παπομλάτ. Για σβησέ ο Μπέρνιλ Στραν. Τι πράβεις, ναι σας πάτ. Χάι σε μη πτυσγάλα έινο. Τα κόκο τσβάνε κότσ. Τι μη τέλα λαό πρότσε. Я сбилу княу ночь.